Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο Brian May, ο κιθαρίστας δηλαδή των Queen. Επίσης το 1969 διέλυσαν οι Spencer Davis Group, ενώ το ίδιο συνέβη και με τους Deep Purple το 1976. Ακόμα το 1987 ο Bruce Springsteen εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο τότε Ανατολικό Βερολίνο. Συγκεντρώθηκαν 180.000 περίπου άτομα, ενώ η συναυλία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Και τέλος, σαν σήμερα το 1954, η εταιρεία Sun κυκλοφόρησε το πρώτο 45' του Elvis Presley. Επρόκειτο για μια διασκευή στο τραγούδι That's All Right του Arthur Big Boy Craddock.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο Brian May, ο κιθαρίστας δηλαδή των Queen. Επίσης το 1969 διέλυσαν οι Spencer Davis Group, ενώ το ίδιο συνέβη και με τους Deep Purple το 1976. Ακόμα το 1987 ο Bruce Springsteen εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο τότε Ανατολικό Βερολίνο. Συγκεντρώθηκαν 180.000 περίπου άτομα, ενώ η συναυλία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Και τέλος, σαν σήμερα το 1954, η εταιρεία Sun κυκλοφόρησε το πρώτο 45' του Elvis Presley. Επρόκειτο για μια διασκευή στο τραγούδι That's All Right του Arthur Big Boy Craddock.

0: Axel. DJ Yo.
1: Στον κλικ 93 είναι 4 και μισή.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο Brian May, ο κιθαρίστας δηλαδή των Queen. Επίσης το 1969 διέλυσαν οι Spencer Davis Group, ενώ το ίδιο συνέβη και με τους Deep Purple το 1976. Ακόμα το 1987 ο Bruce Springsteen εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο τότε Ανατολικό Βερολίνο. Συγκεντρώθηκαν 180.000 περίπου άτομα, ενώ η συναυλία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Και τέλος, σαν σήμερα το 1954, η εταιρεία Sun κυκλοφόρησε το πρώτο 45' του Elvis Presley. Επρόκειτο για μια διασκευή στο τραγούδι That's All Right του Arthur Big Boy Craddock.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: down.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 19 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο Brian May, ο κιθαρίστας δηλαδή των Queen. Επίσης το 1969 διέλυσαν οι Spencer Davis Group, ενώ το ίδιο συνέβη και με τους Deep Purple το 1976. Ακόμα το 1987 ο Bruce Springsteen εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο τότε Ανατολικό Βερολίνο. Συγκεντρώθηκαν 180.000 περίπου άτομα, ενώ η συναυλία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Και τέλος, σαν σήμερα το 1954, η εταιρεία Sun κυκλοφόρησε το πρώτο 45' του Elvis Presley. Επρόκειτο για μια διασκευή στο τραγούδι That's All Right του Arthur Big Boy Craddock.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93. Under the blue.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Έχεις κάτι να πεις. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Rock 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Τις μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 καθ...

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σου, Άννα Κουβαρά.
2: Γεια σου, Ηλία Ξινόπουλε.
1: Για ξαναπέστο.
2: Γεια σου, Ηλία Ξινόπουλε.
1: Το πρώτο.
2: Γεια σου.
1: Όχι.
2: Ηλία.
1: Έτσι. Χρόνια πολλά δεν έχει.
2: Όχι, δεν έχει. Τα πάμε έξω, θα τα πούμε και στον αέρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Έτσι είναι το επίσημο.
2: Με τα γλυκάκια που έφερες και έξω πολύ ήταν.
1: Και λίγα ήταν. Γιατί σας αξίζουν πολύ περισσότερο. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους Ηλίες, στις Ηλιάνες που γιορτάζουμε σήμερα, παιδιά. Να είμαστε καλά, να μας χαιρόμαστε. Δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον εορτάζο Ταξινόπουλο.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, υπεύθυνης παραγωγής, και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Έτοιμοι λοιπόν.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, έχω μια απορία, φιλενάδα.
1: Για πες.
0: Αυτή με τόσα αργυρίσματα, με τόσες ταινίες.
1: Πες μου, πότε το κάνουμε.
0: Πότε προλαβαίνει να μεγαλώνει παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
1: Τι να μεγαλώνει, να συλλάβει καταρχάς, να ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, αυτό δεν θέλει και πολύ.
1: Δεν θέλει και πολύ, αλήθεια.
0: Μην το ξεχνάμε. Έτσι.
1: Μιλάμε για την Anne Hathaway. Yes. Πώς κανονίζω το πρόγραμμά τους να έχει τελειώσει η ταινία για να μην τους δυσκολεύει μετά την επιτυχία του 2.
0: Του Πράντα.
1: Ναι. Που μου είπες ότι τσάμπα ο κόπος.
0: Ναι, Αμερικανιά για μένα.
1: Περιμένει το τρίτο της παιδί, παρακαλώ, τον άντρα του, τον Άνταμ Σούλμαν.
0: Αυτός τι είναι, ξέρεις?
1: Ο Άνταμ Σούλμαν είναι επιχειρηματίας.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και υπάρχουν γκουβερνάντες.
1: Γκουβερνάντες, βεβαίως. Ναι. Όχι, χρήμα πολύ, δεν το σκεφτώ.
0: Ναι, αλίμονο. Μαζί βάλε ότι είναι και στο Πράντα.
1: Έλατε. Και όπως πάντα, τα νέα τα μάθαμε από πού?
0: Από
1: το Instagram.
0: Έλα.
1: Βεβαίως, διότι πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
1: Γυρίζω για τον καφέ εντωμεταξύ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνουν και οι ακροατές, παιδιά. Παγάκια ήταν αυτά που ακούσατε. Για πες.
1: Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι δημοσίευσε ένα βίντεο όπου περπατάει με ένα λευκό φόρεμα κρατώντας κάτι και μετά βγάζει στα χέρια της και είναι η κυλίτσα της. Και είχε και τραγούδι Baby I'm Yours. Αφού σου λέει, άρχισα να την ακολουθώ στο Instagram, μην το συζητάς.
0: Δεν μου λες, πολλές πάνες,
1: Πολλές πάνες.
0: Η Πράντα έχει βγάλει πάνες.
1: Θα βγάλει τώρα.
0: Α, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, μιλάμε για την Anne Hathaway.
1: Όμορφη.
0: Όμορφη, αλλά γενικά κοίταξε. Είσαι που είσαι όμορφη. Δεν θες να είσαι και λίγο παραπάνω?
1: Άμα με περιποιηθεί κάποιος να ξέρει.
0: Ξέρει, γιατί έχει σπουδάσει στις ανώτερες σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και για σχέδιο μόδας, μιας και μιλάμε και για Πράντα, έτσι.
1: Και αν θέλω να γραφτώ σήμερα, ας πούμε,
0: θα κάνεις ένα τηλεφωνάκι 210-41-20-714 και 210-52-79-500 και θα τα μάθεις όλα.
1: Μην με μπερδεύεις με τα τηλέφωνα. Εγώ θα χτυπήσω κατευθείαν www.iekalpha.gr και θα μάθω και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Έβγε, παιδί μου.

0: get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold you could put it in a cup. And I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Είδες καμιά φορά οι συμπτώσεις?
2: Ναι, ναι.
1: Τρία αλλά... όχι κάνουν ένα ναι.
2: Ναι. Δεν του βγήκε όμως.
1: Όχι, άσχημο δεν του βγήκε, αλλά όπως πάντα τον ξελάς προς ο κολλητός, έτσι.
2: Μάλιστα. Ο Σπίλμπεργκ.
1: Όχι, ο Λούκας.
2: Α, ο Λούκας.
1: Τον Σπίλμπεργκ.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Διότι ο Σπίλμπεργκ, από την εποχή που ακόμα είχε κάνει τα σαγόνια.
2: Ναι.
1: Είχε ζητήσει από τον πρόκολλη τότε παραγωγό του James Bond να το σκηνοθετήσει μια ταινία, ευγενικά.
2: Ναι.
1: Όχι, του είπε ο πρόκολλη. Το ξαναρωτάει. Όχι, το ξαναρωτάει, όχι. Απελπίστηκε γι' αυτό. Πήγε διακοπές με τον Τζορτζ Λούκας κάπου στη Χαβάη. Και του λέει: τι θα γίνει, ρε, εσύ, μου δείχνουν συνέχεια την πόρτα. Και του λέει ο Λούκας: μη στεναχωριέσαι. Έχω
2: ταινία,
1: εγώ
2: μια
1: καλή ιδέα. Και είναι καλύτερα από τον James Bond και λέγεται Indiana Jones.
2: Έλα.
1: Αλήθεια. Που τότε τον λέγανε Indiana Smith, αν θες να ξέρεις.
2: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Για πες.
2: Εντάξει. Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζεις.
2: Όχι. Indiana Jones καλός, αλλά James δεν είναι.
1: James δεν είναι, αλλά και ο James τώρα τελευταίο, ούτε και αυτός είναι James.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Freak 93. Είναι 8:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τοστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είναι μεγάλη αδικία.
1: Γιατί?
0: Θα σου εξηγήσω. Μάθαμε για την ταινία του Νόλαν που γυρίστηκε εν μέρη στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Με ρεπορτάζ, αφιερώματα, τρισέλιδα, πολυσέλιδα.
1: Να μην σου θυμίσει τον Brad Pitt.
0: Ναι, στην Ήδρα και τι έκανε ο Brad το πρωί. Έτσι. Και τι έκανε το βράδυ. Και να η ταινία και να τα γυρίσματα και εκεί να γίνονται. Για αυτή την ταινία που εγώ πιστεύω ότι είναι ένα αριστούργημα, κάτι ψηλά, ρε παιδί μου. Μιλάμε για
1: κρίμα,
0: το γέρμα.
1: Δεν είναι το γέρμα
0: το
1: τρομερό.
0: Του, που είναι βασισμένο στο αριστούργημα του Λόρκα.
1: Ναι.
0: Τα γυρίσματα, παρακαλώ πάρα πολύ, έγιναν στην Εδιψό και είναι μια διεθνής συμπαραγωγή.
1: Α, δεν είναι ελληνική ταινία?
0: Όχι. Λοιπόν, όπως είπα, είναι μια διασκευή,
1: ναι,
0: του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, του γέρματος. Μιλάει για μια γυναίκα η οποία προσπαθεί να γίνει μητέρα. Είναι εκπληκτικό βιβλίο πραγματικά. Και σκηνοθέτης η Λάρα Ιζαγκίρε Γκαριθουριέτα. Ισπανίδα. Έτσι.
1: Του χρόνου μπορεί να το δούμε.
0: Ναι, σε λίγους μήνες θα βγει.
1: Α, μακάρι.
0: Το ωραίο, ξέρεις ποιο είναι?
1: Για
0: ότι
1: πες.
0: Είναι μια συνεργασία που βγήκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
1: Α, αυτά είναι τα
0: όπου
1: ωραία.
0: Ήταν παρούσα και η σκηνοθέτης εκεί με άλλα δικά της, σε συνεργασία με ένα project το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ λίγοι το ξέρουν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είναι το Evia Film Project.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχουν
1: ωραία.
0: Κάνει πολύ ωραίες δουλειές.
1: Θα πάμε να τη δούμε.
0: Α, βέβαια.

0: Λοιπόν, πώς πας με τα παιδάκια σου στην παραλία?
1: Και δύσκολα.
0: Τους προσέχεις?
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, όχι εκείνο. Ανούλα,
1: ναι.
0: Δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, αλλή
0: Ανούλα.
1: Σε Ανούλα.
0: Έτσι. Σε παρακαλώ, παιδί μου, όχι αυτό. Πας με το...
1: το αυγό σου, τον κεφτέ, ναι, σου, τα λες και αυτά.
0: Πας και με το σκύλο σου και πρέπει, ναι, να προσέχεις διπλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αλλά όχι μήπως πιει και μήπως φάει. Προσέχεις την άμμο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Γιατί, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Είτε από το μουσούδι του, είτε από τα ποδαράκια του, είτε αν κάνει το λάθος και φάει άμμο, φτάνουμε από τη σκυλιότητα μέχρι ηλαιό.
0: Έλα.
1: Γιατρό το πάμε το σκυλί μας, άκουμα που σου λέω.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Προσοχή, και δεν είναι μόνο ότι φάει, είναι και ότι ακουμπήσει. Γι' αυτό καθαρίζουμε πατουσίτσες, μουσουδίτσες, ουρίτσες, κυλίτσες. Με νερό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς να μην το παίρνουμε.
0: Ωραία μας τα λες. Ξέρεις τόσα πολλά, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ είσαι σκυλομάνα.
1: Έτσι είμαι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε πάω σε κάτι περισσότερο χρήσιμα και πολλά.
1: Για πήγαινε,
0: που κανείς μπορεί να μάθει στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: ΣΑΕΚ
0: ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: ΙΕΚΑΛΦΑ μου λες.
0: Λοιπόν, 210-5279-500 ή 210-9640-117 για να μάθετε ό,τι θέλετε σε αυτά τα τηλέφωνα,
1: ή με ένα κλικ στο www.iekalfa.gr, όπου θα μάθουμε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Έχουμε στο στούντιο τη Βασιλεία Πέτρο. Τραβάει και αυτή το κουμπί μαζί μας, έτσι.
2: Έτσι.
1: Καλοκαιράκι. Τέλος πάντων, έχει ωραία πράγματα να μας πει όμως. Καλώς είναι.
0: Καλώς σας βρίσκω. Καλή εβδομάδα κιόλας. Οι πληροφορίες μας έρχονται από το D-News. Η Κίνα πρασινίζει με ταχύς ρυθμούς. Από το 1978 έχει φυτέψει 66 δισεκατομμύρια δέντρα και σχεδιάζει να φυτέψει ακόμη 34 δισεκατομμύρια έως τα μέσα του αιώνα, στο πλαίσιο του προγράμματος Μεγάλο Πράσινο Τείχος, με στόχο να σταματήσει την επέκταση των ερήμων Γκόμπι και τα Κλαμακάν. Αυτά τα νέα δάση απορροφούν μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα, όμως δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιον βαθμό διαφέρουν από τα φυσικά δάση. Δήλωσε στο Life Science ο βασικός συγγραφέας της μελέτης Yu Hang Luo από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου στην πόλη Σενζέν της Κίνας. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα για να παρακολουθήσουν τον δείκτη φυλικής επιφάνειας, τη συνολική επιφάνεια των φύλων αναμονάδα επιφάνειας εδάφους, ώστε να υπολογίσουν τον ρυθμό ανάπτυξης των διαφορετικών τύπων δασών. Η εργασία μας προσφέρει έναν πιο πρακτικό οδηγό για τη δράση υπέρ του κλίματος μέσω των δασών. Πότε να φυτεύουμε, τι να φυτεύουμε, πόσο διαρκούν τα ωφέλη και ποια λάθη κάνουν τα σημερινά μοντέλα. Ελπίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει τους ανθρώπους να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις. Κατέληξε ο Λούο.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.

0: 93. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι Δευτέρα 20 Ιουλίου και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, παιδιά, μαζί σας με το 2 στην τιμή του ενό.
1: Για μία ακόμα ώρα τουλάχιστον.
0: Ωραία μέρα σήμερα.
1: Ωραία.
0: Δευτέρα.
1: Α, η καλύτερη μου.
0: Έτσι.
1: Δεν πάμε. Το ξέρει ο κόσμος μας.
0: Ή μόνο τώρα. Πάμε.
1: Πάμε.

0: Για πες σαν σήμερα 20 Ιουλίου, εκτός βέβαια από το γεγονός ότι είναι μεγαλύτερη γιορτή.
1: Η γιορτή, βεβαίως, τη γιορτάζουμε και τρώμε τα γλυκά που μας φαίνει στα όμορφα. Έχω να σου πω, το 1944.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ. Δεν είναι ότι τον αγαπούσαν όλοι.
0: Ανήμερα του προφητηλία.
1: Ανήμερα του προφητηλία.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν βοήθησε πολύ.
0: Ναι.
1: Διότι δύο στρατηγοί, δύο συνταγματάρχες και ένας υπολογαγός που το είχαν οργανώσει και πιάστηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Και δικάστηκαν. Οι μισοί εκτελέστηκαν και άλλοι μισοί αυτοκτόνησαν.
0: Έτσι λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε πάω σε κάτι άλλο όμως.
1: Πήγαινε. Γιατί με αυτό το μαύρο που είπα.
0: Έτσι. Σε κάτι όμορφο, σε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο που έχει να κάνει με μωράκια. Λοιπόν, μιλάμε για βοηθούς βρεφονηπιοκόμων, αγαπημένοι.
1: Α, και εγώ νόμιζα ότι μου κάνεις άλλες προτάσεις.
0: Και πού μπορείτε να κάνετε αυτές τις σπουδές? Φυσικά στα ΙΕΚΑΛΦΑ. Και μπορείτε να εξασφαλίσετε προνομιακά διδάκτρα με την εγγραφή σας καλώντας το 210-5279-500 για Αθήνα ή
1: 210-4120-714 για Πειραιά
0: ή
1: με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.
0: Άλλο ή δεν έχει, τελειώσαμε.

0: Συνεχίζουμε εμείς.
1: Συνεχίζουμε, λέει. Με περιμένει κόσμος και σημειώνει.
0: Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αυτή η ενότητα της εκπομπής.
1: Μεγάλο hit.
0: Έχει κάνει επιτυχία.
1: Έτσι, τρώνε και μας σκέφτονται.
0: Γιατί, παιδί μου, τέλος πάντων, δίνουμε και μια λύση. Πώς να το κάνουμε. Παιδιά, τι θα φάμε απόψε. Συνεχίζουμε με συνταγές του Γιώργου Δημητρακόπουλου από το Καντίνα. Καντίνα, συγγνώμη, mag.gr. Κρυθαράκι με κιμά. Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Για πες πώς γίνεται.
1: Άκου να δεις τώρα. Παίρνεις κρυθαράκι.
0: Μάλιστα.
1: Το βράζεις.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις κιμά περισσευούμενο από μακαρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ή μπιφτέκια που τα πατάς με το πιρουνάκι.
0: Μάλιστα.
1: Κόβεις ντοματίνια.
0: Μάλιστα.
1: Τρίβεις από πάνω τυράκι και παρμεζάνο, μα θες που είναι ωραία, και οτιδήποτε άλλο θες, και βασιλικό.
0: Μάλιστα.
1: Τιπ. Αν το κάνεις με φέτα.
0: Ναι.
1: Θα αναστενάξεις.
0: Έχεις τελειώσει.
1: Έχεις τελειώσει.
0: Thank you. Τι thank you, δηλαδή thank you στο κάτι.
1: Στο Γιώργο το Δημητράκο.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Click FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 9.30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Γεια σας. Είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, επειδή είναι καλοκαίρι, το έχουμε πει όλη αυτή την εβδομάδα, θα έχουμε και από ένα tip.
1: Αναστενάζουν παραλίες.
0: Έτσι. Από το τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε, παιδιά, στις παραλίες.
1: Sorry,
0: δηλαδή. Και ένα και πρώτο και καλύτερο, παρά το γεγονός πρέπει να πούμε ότι έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα.
1: Έχουν καλυτερεύσει, ναι.
0: Παρόλα αυτά το βλέπεις ακόμα.
1: Το βλέπεις, λέει.
0: Ποιο είναι το ντου για σήμερα, λοιπόν? Το ντου, όταν λέμε όχι ντου, κάνω ντου.
1: Και ντου μπορούμε να κάνουμε εύκολα.
0: Τι πρέπει να κάνετε, όσα σκουπίδια κι αν να δημιουργήσουμε, παιδιά, από snacks κτλ. Ή από μπουκάλια, τι κάνουμε, θα τα πετάξουμε όλα είτε σε κάποιο κάδο παραλίας, που εντάξει αν δεν υπάρχει, σακουλίτσα, τα μαζεύουμε.
1: Έλατε.
0: Μαζί μας το αυτοκινητάκι.
1: Και όπου βρούμε, όχι με τα πέταμα έξω από το πάρκινγκ, έτσι.
0: Μπράβο. Τώρα υπάρχει και το don't όμως.
1: Βέβαια.
0: Για σας που καπνίζετε. Κάπνισε όσο θέλεις στην παραλία. Εντάξει, φάε φρούτα, φιστίκια, με όσα κουκούτσια θέλεις.
1: Αμάν, αρκεί να μην είναι καρπούζι.
0: Ναι. Εγώ όμως δεν φταίω τίποτα που θέλω να βάλω τα ποδαράκια μου στην άμμο και ξαφνικά ανακαλύπτω κουκούτσια από το δάκινα, γόπες κτλ.
1: Πώς το λένε, καλαμάκια.
0: Έτσι. Λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, ναι. Τα μαζεύουμε. Ακόμα και για τα αποτσίγαρα, φτιάξτε ένα δικό σας, ρε παιδί μου, σταχτοδοχείο, πρόχειρο.
1: Έλατε. Έτσι. Ένα ταπεράκι, ένα από αναψυχή.

0: Λοιπόν, αν και είναι καλοκαίρι, συγγνώμη, γιατί αυτό που θέλω να πω τώρα, εμένα με έχει αγχώσει πάρα πολλές φορές.
1: Για πες.
0: Και θέλεις να ψάξεις ξαφνικά ψυκτικό για το air condition.
1: Ωραία, γλέντια. Πονεμένη ιστορία.
0: Ή τέλος πάντων ηλεκτρολόγο ή υδραυλικό ή οτιδήποτε. Και όχι μόνο το καλοκαίρι. Δεν βρίσκεις. Γιατί δεν υπάρχουν επαγγελματίες.
1: Μα επικοινωνείς με λάθος σημείο.
0: Παιδιά, πού μπορείτε να κάνετε τέτοιες σπουδές. Έτσι, ακόμα και για μηχανικούς αυτοκινήτων και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ανάρπαστες.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Σχολές.
0: Έτσι.
1: Μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων σε ανώτερες χωρές Α, Ηλία μου.
0: Okay.
1: Μήπως να πάρουμε εκεί αν έχουν κανένα, ναι.
0: Για να δούμε.
1: Και καλείτε.
0: Είτε
1: στο 210-41-20-7-14 για Πειραιά.
0: 210-52-79-500 για Αθήνα.
1: Ή ένα απλό κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Προνομιακά δίδακτρα, για λίγες ακόμα μέρες σημειώστε το. Και τώρα πάμε στη μουσική ενότητα. Ξέρεις ότι, νομίζω το ξέρεις, ότι ένα από τα πολύ ξεχωριστά musicals που έγιναν ποτέ για την pop και rock μουσική,
1: ναι,
0: είναι αυτό το αφιερωμένο στην Tina Turner.
1: Είχε και ζωάρα όμως.
0: Έτσι, έτσι. Που μιλάει για τα ταπεινά ξεκινήματά της στο Ντάντους του Τενεσί, μέχρι που έγινε αυτό που έγινε, έτσι, το τεράστιο αστέρι. Λοιπόν, το musical, λέει, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Απριλίου του 2018 στο Aldwych του Λονδίνου.
1: Mm-hmm.
0: Η παραγωγή του Broadway έκανε πρεμιέρα 7 Νοεμβρίου του 2019.
1: Ναι.
0: Και εκεί δεν ήταν η Tina Turner, εντάξει, η Adrienne Warren, η οποία είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, χορεύτρια, ηθοποιός και τα λοιπά, και μάλιστα, πρόσεξε, για αυτό τον ρόλο,
1: ναι,
0: ήταν και υποψήφια και πήρε και τόνι καλύτερη ηθοποιού σε musical το 2020.
1: Ανεβάζουν όμως οι Αμερικάνοι κάτι παραγωγές τέτοιες.
0: Λοιπόν, από αυτό το musical της Tina Turner, Andrea Warren, the best.

0: The Best, αλλά εμείς τελειώσαμε.
1: Για σήμερα.
0: Ελπίζω με το The Best.
1: Με το The Best, έτσι. Κανονικά.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Ήταν η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος και το 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας, όπως πάντα, ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα το δικό μας το κορίτσι Βασίλεια Πέτρου.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά, μην ξεχνάμε, για όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα, παρακαλώ.
1: Χρόνια πολλά!
0: Μην τους ξεχνάτε, παιδιά, τους Ηλίες.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κλικ FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται. I've seen the devil down sunset in every place.

0: τον Κλικ 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Paul Cook, ο drummer δηλαδή των Sex Pistols. Επίσης το 1964 γεννήθηκε ο Chris Cornell, ο τραγουδιστής δηλαδή των Soundgarden. Ακόμα το 1976 οι Buzzcocks έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols και των Dance στο Manchester. Και τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός κιθαρίστας Carlos Santana, τον οποίο και ακούμε σε μια διασκευή του τραγουδιού Evil Ways του Willy Bobo. Από ντεμπού το άλμπουμ του Santana κυκλοφόρησε με τίτλο το όνομά του τον Σεπτέμβριο του 1969.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Paul Cook, ο drummer δηλαδή των Sex Pistols. Επίσης το 1964 γεννήθηκε ο Chris Cornell, ο τραγουδιστής δηλαδή των Soundgarden. Ακόμα το 1976 οι Buzzcocks έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols και των Dance στο Manchester. Και τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός κιθαρίστας Carlos Santana, τον οποίο και ακούμε σε μια διασκευή του τραγουδιού Evil Ways του Willy Bobo. Από ντεμπού το άλμπουμ του Santana κυκλοφόρησε με τίτλο το όνομά του τον Σεπτέμβριο του 1969.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. If you don't like something

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Paul Cook, ο drummer δηλαδή των Sex Pistols. Επίσης το 1964 γεννήθηκε ο Chris Cornell, ο τραγουδιστής δηλαδή των Soundgarden. Ακόμα το 1976 οι Buzzcocks έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols και των Dance στο Manchester. Και τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός κιθαρίστας Carlos Santana, τον οποίο και ακούμε σε μια διασκευή του τραγουδιού Evil Ways του Willy Bobo. Από τεπού το άλμπουμ του Santana κυκλοφόρησε με τίτλο το όνομά του τον Σεπτέμβριο του 1969.

0: τον Click 93. Είναι 12:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
5: Hi, it's rolling.
6: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. Thank you.

0: στον Click 93 είναι 1:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Paul Cook, ο drummer δηλαδή των Sex Pistols. Επίσης το 1964 γεννήθηκε ο Chris Cornell, ο τραγουδιστής δηλαδή των Soundgarden. Ακόμα το 1976 οι Buzzcocks έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols και των Dance στο Manchester. Και τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός κιθαρίστας Carlos Santana, τον οποίο και ακούμε σε μια διασκευή του τραγουδιού Evil Ways του Willy Bobo. Από ντεμπούτο άλμπουμ του Santana κυκλοφόρησε με τίτλο το όνομά του τον Σεπτέμβριο του 1969.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παρέα συναισθήματα. Με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Κλικ FM 93. Ξυπνά αναμνήσεις.
1: One, two, three, ho!

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Paul Cook, ο drummer δηλαδή των Sex Pistols. Επίσης το 1964 γεννήθηκε ο Chris Cornell, ο τραγουδιστής δηλαδή των Soundgarden. Ακόμα το 1976 οι Buzzcocks έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols και των Damned στο Manchester. Και τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός κιθαρίστας Carlos Santana, τον οποίο και ακούμε σε μια διασκευή του τραγουδιού Evil Ways του Willy Bobo. Από ντεμπούτ το άλμπουμ του Santana κυκλοφόρησε με τίτλο το όνομά του τον Σεπτέμβριο του 1969.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Paul Cook, ο drummer δηλαδή των Sex Pistols. Επίσης το 1964 γεννήθηκε ο Chris Cornell, ο τραγουδιστής δηλαδή των Soundgarden. Ακόμα το 1976 οι Buzzcocks έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols και των Dance στο Manchester. Και τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός κιθαρίστας Carlos Santana, τον οποίο και ακούμε σε μια διασκευή του τραγουδιού Evil Ways του Willy Bobo. Από ντεμπού το άλμπουμ του Santana κυκλοφόρησε με τίτλο το όνομά του τον Σεπτέμβριο του 1969.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
1: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 6. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: what's up? It's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, 20 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Teddy Swims, Benny Blanco και Chris Cross Amsterdam με Willy William. Επίσης θα πάμε 17 χρόνια πίσω στο 2009 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Χρήστος Μάστορας και Cecilia Krull στο Μαργαρίτα.

νέα διεθνή συνεργασία για τον Χρήστο Μάστορα, αυτή τη φορά με την Cecilia Krull, την οποία τη μάθαμε βέβαια από το La Casa de Papel και το φοβερό εκείνο τραγούδι My Life is Going On. Και είπα τώρα στον υποψήφιο για Grammy Teddy Swims, τον άνθρωπο που μας συγκλώνησε με το Lose Control, ο οποίος επέστρεψε με το πιο προσωπικό σύγκλι στην καριέρα του. Στο Break Up in Reverse επιλέγει μια διαφορετική οπτική γωνία των γεγονότων. Ενώ ένας χωρισμός συνήθως είναι το τέλος μια σχέση, το τραγούδι αντιστρέφει αυτή την ιστορία. Ο χρόνος φαίνεται να κυλάει προς τα πίσω, αναγκάζοντας τους δύο εραστές να επιστρέψουν βήμα προς βήμα στην πρώτη ξέγνιαστη φάση στη σχέση τους. Το κομμάτι είναι αυτοβιογραφικό, με την κυκλοφορία του επιβεβαίωσε επίσημα τον χωρισμό του από την Rach Wright, με την οποία επέκτησαν ένα γιο το καλοκαίρι του 2025. Αν και πρόκειται για μια soul μπαλάντα, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι η ιδέα για το κόνσεπτ του τραγουδιού του ήρθε από ένα θρυλικό rap τραγούδι, το Rewind του Nas από το 2001, στο οποίο ο rapper αφηγείται μια ιστορία από το τέλος προς την αρχή. Σκέφτηκε λοιπόν πόσο όμορφο και μελαγχολικό θα ήταν να αποδώσει με τον ίδιο ανάποδο τρόπο ένα χωρισμό. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Παρόν αυτό το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Hugh Gilly Mel Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun. Και μια αναπάντεχη, super φρέσκια και ανατρεπτική μουσική συνάντηση έρχεται τώρα. Το Joven y Salvaje, που σημαίνει νέος και άγριος, είναι η συνεργασία του Αμερικανού hitmaker και super producer Benny Blanco με την ανερχόμενη Ισπανίδα rapper BB Triggs. Παρόλο που ο παραγωγός έχει δουλέψει με τεράστιο ονόματα όπως ο Justin Bieber, αναζητά συνεχώς νέες συνεργασίες με καλλιτέχνες που φέρνουν φρέσκες επιρροές και νέες προοπτικές. Αυτό ακριβώς καταφέρνει και με την BB Triggs, η οποία ξεκίνησε από την Βαρκελόνη και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο το 2023 μέσα σε μία νύχτα, όταν το κομμάτι της έγινε viral στο TikTok. Και η συνεργασία τους έρχεται τώρα στο New Music Show.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στην πρώτη τελευταία μας εβδομάδα εδώ για το καλοκαίρι του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι η νέα επίσημη εκθέληση του Mi Chico από DJ Koja, Jason Derulo και Melody. Και το πιο διάσημο boy band του γερμανικού TikTok, οι Elevator Boys, αφήνουν για λίγο τα viral videos και επιστρέφουν δυναμικά. Να θυμίσω ότι έγιναν παγκοσμίως γνωστοί το 2021 με τα περίφημα POV, Point of View Videos, που γυρίζονταν μέσα σε ασανσέρ. Κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω από 40 εκατομμύρια followers συνολικά προτού κάνουν το επίσημο μουσικό τους ντεμπούτο το 2023 με το Runaway. Οι Elevator Boys λοιπόν ξεκίνησαν να φτιάχνουν μουσική όχι γιατί κάποιος τους το είπε, αλλά επειδή τους αρέσει πολύ να μεταφέρουν συναισθήματα και ιστορίες όπου έζησαν σε τραγούδια. Το Love Me Better, το νέο single, το δημιούργησαν πριν από ένα χρόνο στη Σουηδία και είναι το καλύτερό τους μέχρι σήμερα. Το μήνυμα που θέλει να στείλει το boy band είναι το να αγαπάμε τον εαυτό μας και έρχεται τώρα στο New Music Show.

James, Ryan, Marciano, Raluca και Cash Cross στο Coffee Shop. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2009, όταν το I Got a Feeling των Black Eyed Peas ήταν το δεύτερο σίγγλ από το πέμπτο του άλμπουμ The End. Η μελωδία είναι εμπνευσμένη από το I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight των U2. Το αρχικό πλάνο ήταν να κάνει ο Will.i.am remix το τραγούδι αυτό των U2, αλλά τελικά μετά από 2 εβδομάδες στο στούντιο έγραψε το I Got a Feeling. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στην κορυφή στην Αμερική και έμεινε εκεί για 14 εβδομάδες. Την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία, που έγινε το 3ο του νούμερο 1 single. Ήταν το 5ο πιο επιτυχημένο την πρώτη δεκαετία του 2000 σύμφωνα με το Billboard και το 8ο όλων των εποχών. Έχει τα περισσότερα downloads στο iTunes στην ιστορία της μουσικής, ήταν υποψήφιο για Record of the Year στα Grammy και αναδείχθηκε Best Pop Performance στα ίδια βραβεία. Το I Got a Feeling έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Βραζιλία, Καναδά και Γαλλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 17.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

0: τρίτο μέρος του New Music Show σήμερα Δευτέρα στο ξεκίνημα αυτής της καλοκαιρινής καυτής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και τον Harry Styles με το American Girls. Και η επόμενη συνεργασία προήλθε από μια επανένωση μεταξύ των Chris Cross Amsterdam και του Willie Williams στα βραβεία Cube Music. Βρέθηκαν λοιπόν στα παρασκήνια και αποφάσισαν ότι για να ολοκληρώσουν το Mayo Mai που είχαν κάνει μαζί, η πιο σωστή επιλογή ήταν να συμμετέχει και η Louisa Sonza. Η pop star από τη Βραζιλία είναι μια από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες στη Λατινική Αμερική και έχει πάνω από 10 δισεκατομμύρια streams στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we're Chris Cross Amsterdam and you are listening to our new single
2: in the New Music Show with John.

και Cold στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Ένα από τα πιο θρυλικά house anthems όλων των εποχών είναι το Give Me Love των Alcatraz. Η Philippe Avianz και Victor Impress που αποτελούν το project γνωρίστηκαν σε ένα στούντιο όταν ο Philippe έκανε ένα remix σε ένα τραγούδι των Deep Dish και ήταν και ο Victor εκεί. Το track με το οποίο έγινε γνωστή έφτασε μέχρι το νούμερο 12 στην Αγγλία, ενώ το περιοδικό DJ Mag το είχε στη λίστα του με τα καλύτερα του 1996. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας, προτελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και αυτές βέβαια είναι οι νούμερο 1 καλοκαιρινές επιτυχίες. Bad Bunny και Nueva Yol. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 20 Ιουλίου 2017, λίγο πριν από τις 9 το πρωί, ο Chester Bennington των Linkin Park βρέθηκε νεκρός από την οικιακή του βοηθό στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Ο ταλαντούχος μουσικός δυστυχώς αυτοκτόνησε με απαγωνισμό και δίπλα του εντοπίστηκε ένα μισοάδιο μπουκάλι με αλκοόλ. Όπως είναι φυσικό, όλοι συγκλονιστήκαμε τότε με αυτά τα νέα και η μπάντα ακύρωσε το υπόλοιπο της One More Light Tour. Ένα από τα πολλά λατρεμένα τραγούδια των Linkin Park ήταν βέβαια και το In The End, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Michelle DeLuz και Cosio Young στο New Music Show και πάντα στην Φλόρι, η οποία ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ. Είναι μια δουλειά που ξεκίνησε να γράφει ενώ ζούσε μόνη της στο Los Angeles και έχει πολύ χρόνο για να σκεφτεί τι πραγματικά ήθελε να πει. Υπάρχουν μερικά τραγούδια που είχε στο μυαλό της εδώ και χρόνια, για από ό,τι φαίνεται θα τα ακούσουμε μέσα στο Magic for a While, το οποίο θα βγει στις 16 Οκτωβρίου. Το νέο single του δίσκου είναι το Malibu Falling Over the Edge, το οποίο είναι υπέροχο και έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

0: στον Click 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Santana. Mr. Santana. GMB. Yo Park.
1: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Paul Cook, ο drummer δηλαδή των Sex Pistols. Επίσης το 1964 γεννήθηκε ο Chris Cornell, ο τραγουδιστής δηλαδή των Soundgarden. Ακόμα το 1976 οι Buzzcocks έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols και των Damned στο Manchester. Και τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός κιθαρίστας Carlos Santana, τον οποίο και ακούμε σε μια διασκευή του τραγουδιού Evil Ways του Willy Bobo. Από ντεμπούτο άλμπουμ του Santana κυκλοφόρησε με τίτλο το όνομά του τον Σεπτέμβριο του 1969.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. Welcome to Saint-Tropez.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Paul Cook, ο drummer δηλαδή των Sex Pistols. Επίσης το 1964 γεννήθηκε ο Chris Cornell, ο τραγουδιστής δηλαδή των Soundgarden. Ακόμα το 1976 οι Buzzcocks έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols και των Dance στο Manchester. Και τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός κιθαρίστας Carlos Santana, τον οποίο και ακούμε σε μια διασκευή του τραγουδιού Evil Ways του Willy Bobo. Από ντεμπού το άλμπουμ του Santana κυκλοφόρησε με τίτλο το όνομά του τον Σεπτέμβριο του 1969.

0: η ώρα στον Click 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεδοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Paul Cook, ο drummer δηλαδή των Sex Pistols. Επίσης το 1964 γεννήθηκε ο Chris Cornell, ο τραγουδιστής δηλαδή των Soundgarden. Ακόμα το 1976 οι Buzzcocks έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols και των Dance στο Manchester. Και τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός κιθαρίστας Carlos Santana, τον οποίο και ακούμε σε μια διασκευή του τραγουδιού Evil Ways του Willy Bobo. Από ντεμπούτ το άλμπουμ του Santana κυκλοφόρησε με τίτλο το όνομά του τον Σεπτέμβριο του 1969.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Paul Cook, ο drummer δηλαδή των Sex Pistols. Επίσης το 1964 γεννήθηκε ο Chris Cornell, ο τραγουδιστής δηλαδή των Soundgarden. Ακόμα το 1976 οι Buzzcocks έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols και των Damned στο Manchester. Και τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός κιθαρίστας Carlos Santana, τον οποίο και ακούμε σε μια διασκευή του τραγουδιού Evil Ways του Willy Bobo. Από ντεμπού το άλμπουμ του Santana κυκλοφόρησε με τίτλο το όνομά του τον Σεπτέμβριο του 1969.

0: στον Κλικ 93. Είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM
1: 93. Guys, having too much fun.

0: στον Κλικ 93. Είναι 12:30.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Paul Cook, ο drummer δηλαδή των Sex Pistols. Επίσης το 1964 γεννήθηκε ο Chris Cornell, ο τραγουδιστής δηλαδή των Soundgarden. Ακόμα το 1976 οι Buzzcocks έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols και των Damned στο Manchester. Τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα, τον οποίο και ακούμε σε μια διασκευή του τραγουδιού Evil Ways του Willy Bobo. Από τεπού το άλμπουμ του Σαντάνα κυκλοφόρησε με τίτλο το όνομά του τον Σεπτέμβριο του 1969.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Paul Cook, ο drummer δηλαδή των Sex Pistols. Επίσης το 1964 γεννήθηκε ο Chris Cornell, ο τραγουδιστής δηλαδή των Soundgarden. Ακόμα το 1976 οι Buzzcocks έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols και των Dance στο Manchester. Και τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός κιθαρίστας Carlos Santana, τον οποίο και ακούμε σε μια διασκευή του τραγουδιού Evil Ways του Willy Bobo. Από ντεμπού το άλμπουμ του Santana κυκλοφόρησε με τίτλο το όνομά του τον Σεπτέμβριο του 1969.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 2.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Paul Cook, ο drummer δηλαδή των Sex Pistols. Επίσης το 1964 γεννήθηκε ο Chris Cornell, ο τραγουδιστής δηλαδή των Soundgarden. Ακόμα το 1976 οι Buzzcocks έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols και των Damned στο Manchester. Και τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός κιθαρίστας Carlos Santana, τον οποίο και ακούμε σε μια διασκευή του τραγουδιού Evil Ways του Willy Bobo. Από ντεμπού το άλμπουμ του Santana κυκλοφόρησε με τίτλο το όνομά του τον Σεπτέμβριο του 1969.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93. Game.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πατρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 20 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Paul Cook, ο drummer δηλαδή των Sex Pistols. Επίσης το 1964 γεννήθηκε ο Chris Cornell, ο τραγουδιστής δηλαδή των Soundgarden. Ακόμα το 1976 οι Buzzcocks έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols και των Damned στο Manchester. Και τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός κιθαρίστας Carlos Santana, τον οποίο και ακούμε σε μια διασκευή του τραγουδιού Evil Ways του Willy Bobo. Από ντεμπού το άλμπουμ του Santana κυκλοφόρησε με τίτλο το όνομά του τον Σεπτέμβριο του 1969.